έναν δέκαδας δέκτης. Λα διώξουν ουλουσία δέκτης για τότε ουδιάλ. La máxima referencia a la nostra estació.